Συμβαίνει κύριε Μοστηρία, με ρωτάει λάκκο μη δαμάστον ολόγουρ, νινόλουετ, αλόμι του ενιθάει. This is called La Gracia.